σε κουτώτα τότε σπουζας τρεις. Ήνωσε σε σασμούσες και φάσα. Ωστάντζο σοφρυμιάτσι το και αντέ μιας μούσκας ο πόπολο. Μιας μούσκας ο πίσνα. Αγόρα γουάσα μου ήτρι παλαιστρά μου ανοίγα σοκόλα μπρικά. Πόχε τριστήλα σαν ας μούσκασα.